0: Thessaloniki. This is 104.7 Rock Radio. Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 4 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

Rock Radio Thessaloniki 104.7 Rock Radio Mikel Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7.

0: you're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man.
1: Via satellite, it's Rock Radio 104.7.
2: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Back to the music.
7: Chaos. Nothing's off limits.
6: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκεί.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

τις καλημέρες μου. Good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are in the world, welcome to the morning show, Rocradio 104.7 Mikel. Αρχίζουμε για το φιλαράκι τον Κώστα, η RPWL με τον Ray Wilson. Το κομμάτι λέγεται Roses.

Όσο ακούμε τους Journey, μια από τις καλύτερες μπαλάτες όλων των εποχών, When You Love a Woman. Για να δούμε θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή είναι 19 βαθμούς Κελσίου. Back to Journey.

τη κομματάρα από τους Magnum. Και on the Jude Morning Show, Rock Radio 104.7. Need a lot of love. I'm with you guys until 10 a.m. μαζί σας μέχρι τις 10 το πρωί σε αυτό το ωραίο το μουσικό ταξίδι. We're cruising the music waves. All here on the Jude Morning Show.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Αν έχεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Hey guys, we are on AOR Trail. Love and Hate Collide by Def Leppard.
1: Στη Φιλαδέλφια το 1985 πήραν το όνομά τους από μια πορνοτενία που παρακολουθούσαν στην καλωδιακή τηλεόραση.
0: Let's go listen to some Cinderella, Nobody's Fool. All here on the Dude Morning Show, Rock Radio 104.7. Mikkel.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομώ μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Αρχίζουμε και ροκάρουμε σιγά σιγά. Brian Adams, Don't Drop the Bomb on Me. Παίζει τον Ιούνιο στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Φωνή, πιάνο, κιθάρα. Back to Brian Adams.

Για να δούμε και το καιρό. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Απολλώνιο Hotel, 5 λεπτά τα σύνορα των Εζών και στη Θεσσαλονίκη μας. Αρχικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Το μεσημέρι απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου όμβροι και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινόμενων αναμένεται το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για την Αθήνα που θα παίξουν και οι Maiden σήμερα, Iron Maiden, για να δούμε στην Αττική ο καιρός. Νεφώσεις παραδοτικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους. Και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και ανατολικά 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολλώνιο Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Rock Radio 104.7.
1: Bitch, well, funny it hit to you.
0: Ah! Rock Radio 104.7.
2: Αυτή είναι η Fleetwood Mac με το Big Log Extended Version από το Big Love 1987. Απολαύστε.

guys. You're tuned to Rock Radio 104.7, the Dude Morning Show. Αυτός είναι ο Meatloaf με το Razor's Edge. Πάμε για ένα καφεδάκι με Kel.

0: After Midnight of the Lost and Found album, 1983. Πάμε για διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί με τους Queen.
1: 8:30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie S Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: What better place than here?
7: Rock radio.
6: Better time
7: than now.
6: The new 104.7.

0: Όλα τα ακούτε εδώ, Uriah Heep, Freemi, όλα εδώ στο Dude Morning Show, Radio 104 και 7 Μικέλ. Θα σου πω εδώ πρόσφατα μαζί σας μέχρι τις 10 σήμερα το πρωί. Πάμε λίγο στους Van Halen σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: 104.7 Rock Radio Μικέλ, Θεσσαλονίκη.

0: Αυτό είναι η Whitesnake, Jury of Love, here on the Dude Morning Show, Ροκρέδο 104 και 7, Μικέλ. Θα συνεχίσουμε με τους FM, πάμε να ακούσουμε.
1: Hi everybody, how you all doing? This is Steve Overland from the band FM and you're listening to Rock Radio 104.7.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοπονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Travis spoken.
7: Rock Radio 104.7.

Ο Επιδρομέντσικ από τον Robert Tripper, όλα εδώ στο Jude Morning Show, Rock Radio 104 και 7 Μικέλ. Συνεχίζουμε με The One That Really Matters από τους Survivor.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό το συγκρότημα λέγεται House of Lords, κομματάρα το Σαχάρα. Πάμε να το απολαύσουμε.

Welcome to the Kitora Spot. Θα μιλήσουμε για τον Ακίρα Τακασάκη. Γεννήθηκε 22 Φεβρουαρίου 1961. Japanese musician, best known as a lead guitarist and sole member of the heavy metal band Loudness. This is from his solo album Urban Nights. His discography, solo stuff from 1982 to 2007, 11 albums, and with Loudness, 1981 to 2021, 28 albums. Επιρροές του, Richie Blackmore, Eddie Van Halen, Michael Schenker, traditional Japanese music, Hideki Ishima. Είναι ένας κιθαρίστας από τους Flowering Traveling Band που παίζουν πιο mainstream rock. Έχει επηρεάσει την Yuki από East of Eden και D-Drive και Asian metal musicians και τον Paul Gilbert. His technique, heavy metal riffs executed at great speed with extreme precision, alternate picking and vibrato. Κιθάρες που χρησιμοποιεί, KG Prime Model, Killer Guitars, made and distributed by ESP. Απολαύστε το κομμάτι που λέγεται Urban Nights.

0: Hi there, you're listening to Rock Radio on 104.7 with Bruce Dickinson, standing in front of the Parthenon, which you can't see at the moment, but I am, honestly, trust me, I'm a doctor.
1: Oh, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

0: Έπρεπε να μπουν οι Iron Maiden με το Wasted Years. Παίζουν σήμερα στο ACA στην Αθήνα. Όσοι πάνε θα είναι τυχεροί, θα απολαύσουν μια φοβερή συναυλία. Όλα αυτό στο The Dream Morning Show, Rock Radio 104 και 7 Μικέλ.
1: Στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Αυτός είναι ο Richard Marx με το Don't Mean Nothing.

0: Joseph Delaney is here. He's going to entertain you guys just after 10 a.m. So make sure you guys are tuning in. Αυτός ήταν ο Peter Frampton που ακούγαμε τώρα με το Line.
1: Πολλά λες, πολλά λες.
0: Πολλά λέω, πολλά λέω. Έτσι είμαι εγώ. Πολυλογάς είμαι.
1: Γλιστρίδα έφαγες πρωί-πρωί.
0: Τι λέει το άτομο. Let's get to some rock and roll with AC/DC Shot in the Dark.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Πάμε λίγο να funk μετάλουμε με τους Extreme και τα Funk Out. Όλα εδώ στο Dude Morning Show, Rock Radio 104.7 Mikel.

Συνεχίζουμε με Dokken και ακόμα ένα τραγούδι προλαβαίνουμε. Και μετά είστε στα χέρια του Ιωσήφ Δερανίκα. Then you are in the capable hands of Joseph Δερανίκα, Joseph at 10 a.m. I bid you farewell. Tune in tomorrow to the June Morning Show. Greek time, 8 a.m. to 10 a.m. Take it easy, people. Bye.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7. Things go better with rock.
19: Hear this. Test complete.
18: Rock Radio
20: should be played at high volume, preferably in a residential area.
18: 104.7.

Καλημέρα σας. Σήμερα το ημερολόγιο δείχνει Σάββατο, παρακαλώ, 23 Μαΐου ενέτη 2026. Ιωσήφ Δελενίκας εδώ στον Ορό Κρέντιο 104,7 Μικέλ. Από αυτή εδώ την ώρα, από τα 5 λεπτά μετά τις 10 μέχρι και τις 12, θα είμαστε κοντά σας με μουσική και όχι μόνο. Τι έχουμε για σήμερα? Στα 15 λεπτά μετά τις 10 θα αναφερθούμε στο σημερινό δελτίο καιρού, που είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Στις 10.30 έχουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά το καπάκι Ιταλικό τραγούδι. 11 η ώρα που χαιρετούμε την πρώτη ώρα με διαφημίσεις, καθώς επίσης και την αναγγελία της ώρας, ενώ στα 15 λεπτά μετά τις 11 θα ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία εκείνη την ώρα που θα επικρατεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 11.30 τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά καπάκι Ιταλικό τραγούδι. Τώρα εγώ θα κάνω μια στάση για μια γουγιά καφέ από τα Μικέλ και επιστρέφω. Things go better with rock. Hear this. Test complete. Rock radio should be played at high volume, preferably in a residential area. 104.7.

0: ξεκίνημα με τους Descriptors, το νέο τους τραγούδι. Μένει η Διαωρίνα εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ. Και αυτός είναι ο Lenny Kravitz με το Black and White America. Τα 14 λεπτά μετά τις 10. Ιωσήφ Δελενίκας μέχρι και τις 12 σήμερα στο πρωινό του Σαββάτου 23 Μαΐου 2026 και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στο σημερινό δελτίο καιρού. Το σημερινό δελτίο καιρού είναι μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για να δούμε τι καιρό θα κάνει σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Αρχίδρος από την Θεσσαλονίκη, αρχικά είναι αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες έως τις πρωινές ώρες. Δεν τις είδαμε, okay, προχωράμε παρακάτω. Το μεσημέρι παύλο απόγευμα θα εκδηλωθούν εκ νέου όμβροι και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2-3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Όσο για την Αττική, νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειο διεθνής 3 με 4 από φόρα, στα ανατολικά 5. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια ευγενική χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

στο συγκρότημα το Nothing But Thieves. Do you love me yet? Εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα της χελώνας. Και σαν σήμερα το 1453 ο Μωάμαθο δεύτερος προτείνει στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την πόλη με ανταλλάγματα. Αλλά αυτοκράτορας αρνείται. Σαν σήμερα το 1875 ιδρύεται το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας, το SPD. Ενώ σαν σήμερα το 1911 ψηφίζεται το νέο σύνταγμα με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το 1941 σαν σήμερα, καθώς η μάχη της Κρήτης συνεχίζεται, ο βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος και η ελληνική κυβέρνηση φεύγουν από το νησί και μετεμπαίνουν στην Αίγυπτο για να συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα κατά του άξονα. Και σαν σήμερα το 2006 έχουμε μία αερομαχία στο Αιγαίο. Συνεπλάκια ένα τουρκικό και ένα ελληνικό F-16 συγκρούονται κατά τη διάρκεια εμπλοκής πάνω από την Κάρπαθο με αποτέλεσμα να καταπέσουν αμφότερες στην θάλασσα. Σως ανασύρεται ο Τούρκος πιλότος. Νεκρός ο δικός μας Έλληνας πιλότος, ο μοναχός Κωνσταντίνος Ηλιάκης. Τρόπος επικοινωνίας μαζί μου είναι ένας και μοναδικός, μέσω email στο rockradio@rockradio.gr. Κιλικ μισόφτλι.

0: Rock DJ Robbie Williams εδώ στον Rock Radio 104,7. Μικέλ ή ο Σιδελνίκας μέχρι και τις 12 σήμερα κοντά σας. Στο πρωινό του Σαββάτου 23 Μαΐου. Και κυρίες και κύριοι, ναι, είναι επίσημο 29 Μαΐου. Λέμε αντίο στο μετρό. Όσοι χαρήκανε για το μετρό Θεσσαλονίκης. Το μετρό κλείνει. Έχουμε μια προσωρινή διακοπή λειτουργίας του μετρό εν όψη της ενσωμάτωσης στο δίκτυο της επέκτασης προς Καλαμαριά. Εκτός επιβατικής λειτουργίας θα παραμείνει, όπως είπαμε, η βασική γραμμή του μετρό Θεσσαλονίκης από την Παρασκευή 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 19 Ιουνίου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής και απρόσκοπτη ολοκλήρωση των απαρατήτων δοκιμών και ελέγχων των νέων συστημάτων για τις κυκλοφορίες των σειρμών, το υπό επέκταση τμήμα του έργου προς Καλαμαριά. Παράλληλα προσθέτονται νέα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων για την διευκόλυνση των μετακινήσεων του επιβατικού κοινού. Κάπου εδώ θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα να μάθουμε τι ώρα είναι και επανερχόμαστε με ιταλικό τραγούδι. Παρακαλώ, τι ώρα είναι, θα μας πείτε? Ναι, παρακαλώ, κυρία μου. Κυρία μου.
1: Είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: We have the most gadgets.
8: Now back to the music.
9: Back to the music.
7: And the most gimmicks.
10: You better start thinking. Start thinking.
11: Rock Radio.
10: Start thinking.
11: Θεσσαλονίκη.

35 λεπτά μετά τις 10. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου. Με Σάλ Ντα Βίντσι. Αγαπημένο ιταλικό κομμάτι, Per Sempre Si. Ο νικητής του φετινού Σαν Ρέμο, εκπρόσωπος της Ιταλίας στην φετινή Eurovision, 5η θέση στο παλικάρι. Όλα αυτά συμβαίνουν live εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Πάμε τώρα σε κάτι κλασικό που μας αρέσει ιδιαίτερα. Gerald Joling, I can give you anything but my love. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Καλημέρα στην Ιταλία, buongiorno Italy, καλημέρα Giuseppe.

0: ερώτηση από τους Jackson 5 με αρχηγό τον Michael Jackson. Ήταν η ευγική του σχηματογράφου. Οκ. Για μένα παραδείγματι. Καταρχήν κόβεται σε ένα σημείο που δεν μας δείχνει ολόκληρη τη ζωή του. Γιατί όμως, γιατί άραγε, μήπως θέλουν να κρύψουν κάτι. Δεν ξέρω, δεν με απασχολεί κανείς, δεν με απασχόλησε το θέμα. Οπότε όλα καλά με λίγα άλλα. Τώρα που μιλήσαμε για κινηματογραφικές ταινίες, είδα την Πέμπτη το Mandalorian and Grogu. Καταπληκτικό. Sigourney Weaver μαζί με τον Pedro Pascal που κάνει το Mandalorian και το μικρό πράσινο ανθρωπάκι τον Grogu. Βεβαίως όσοι έχετε Disney Plus, καλύτερα να πάρετε μια πρώτη ιδέα, να δείτε τουλάχιστον το πρώτο κύκλο και μετά να πάτε κινηματογράφο. Η Ιωσήφ Δελενίκης εδώ στον Ωρό Κρέντιο 104,7 Μικέλ. Μέχρι και τις 12 σήμερα στο πρωινό του Σαββάτου 23 Μαΐου. Βρε τα πουλάκια μου, τώρα ξυπνήσατε? Τι έγινε ρε παιδιά, όλα καλά με λιγάλα? Να χαρώ εγώ. Για κάτσε να αρχίσουμε τις να λέμε καλημέρες, γιατί μαζευτήκαμε πολλές. Καλημέρα στην Αγγελική, εκεί κάτω στην Αθήνα. Βόρε, νότια, δυτικά προάστια, δεν μας απασχολεί καθόλου. Καλημέρα στον Δημήτρη από τη Δράμα. Καλημέρα στην Γιώτα Χαλκίδου, στην Μύρκα. Και ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μου είναι ένας: rockradio@rockradio.gr. Αυτό είναι το email μας. Συνεχίζουμε ακάθεκτη να μεταδίδουμε την καλύτερη μουσική από όλα τα φάσματα, από όλες τις δεκαετίες.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Σειρά έχει για τις ροκ. Tina Turner, Steamy Windows, εδώ στο Rock Radio 104,7 Mikel.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel. Spa. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
11: What the most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Εδώ είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 11. Καλώς ορίσατε στην δεύτερη ώρα και στο τρίτο ημίωρο. Ξεκίνημα μας έκαναν οι Rolling Stones με το In The Stars. Στην θέση νούμερο 10 στο Rock Radio Top 10. Κάθε Πέμπτη ο Σωτήρης Τζόγιο Βακάρος παρουσιάζει για εσάς το Rock Radio Top 10. Λίγα λεπτά μετά τις 10 το βράδυ. Βράδυ Πέμπτης. Ενώ μπορείτε να τα ακούτε και σε επανάληψη κάθε Σαββατοκύριακο λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι. Rock Radio 104,7 Μικέλε, Ιωσήφ Δελληνίκας μέχρι και τις 12. Υπάρχει ένας τρόπος επικοινωνίας μαζί μου, το email του σταθμού μας. rockradio@rockradio.gr. Ό,τι θέλετε να μου πείτε, ό,τι θέλετε να γράψετε, το γράφετε και το αποστέλλετε στο rockradio@rockradio.gr. Τώρα που είπα για Rock Radio Top 10, στην κορυφή παραμένει για δεύτερη εβδομάδα ο Lou Gramma. Περισσότερο Rock Radio Top 10 σε λιγάκι από μία ώρα. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Το σαββατιάτικο ηλιόλουστο πρωινό που δεν λέει να βρέξει. Μία θα βρέξει, μία δεν θα βρέξει. Αποφασίστε. Δηλαδή μας έχετε κουράσει. Βρέχω δεν βρέχω, φτου και βγαίνω. Κάπως έτσι. Τα αριεστρές για τη συνέχεια. Heavy Fuel. Καλημέρα στη Μαριάννη, είπαμε. Όχι, ντροπή μου.

Αυτός είναι ένας και μοναδικός Billy Idol με το The Greater of Love. Χρονιά 1990. Αγαπημένος τραγουδιστής της Αγγελικής. Σας έχουν μάθει απ' έξω. Κάθε ακροατής τι γουστάρει, τι προτιμά. Στα 15 λεπτά μετά τις 11 είσαι συντονισμένη εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλ. Και σήμερα τα ξημερώματα από αστυνομικούς της ομάδας Βέλος, δύο ημιδαποί 32 και 25 ετών, οι οποίοι έκαναν κόντρες παρακαλώ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ρεύμα προς Αθήνα, συνελήφθησαν. Γιατί στο ύψος περίπου του Δενδροποτάμου εντοπίστηκαν να κινούνται με δύο γεωταχή αυτοκίνητα με ταχύτητα, ακούστε παρακαλώ, 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120. Μωρέ, μπράβο.

Το κανονικό όριο για την ταχύτητα είναι 120 χιλιόμετρα. Αυτοί έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγός οδηγούσε υπό την επηρεία μέθης. Άντε τώρα μέσα να μάθετε.

0: Η ώρα είναι 11:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερής.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Επιστροφή εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλε. Ξεκινήμα με ιταλικό τραγούδι και στη συνέχεια ο Μάικλ Μπούμπλε με το Stuck in the Middle with You. Τι έγινε καιρός, αρχίζει σιγά σιγά συννεφιάζει. Μάλλον θα ρίξει καμιά βρόχα και αν δεν βρέξει θα χιονίσει. Είσαι συντονισμένη εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Η Ιωσήφ Δελνίκας για τα υπόλοιπα 22 λεπτά της ώρας, το πρωινό του Σαββάτου. Μετά από μένα, όχι το χάος, έρχεται ο Σωτήρης Τζο Τζο Βακάρος με το Rock Radio Stop 10. Τι θα λέγατε να πάμε μία βόλτα στον Καναδά? Στον Καναδά, ναι, εκεί πάνω στην ψηλά, στον Καναδά Αμερικής. Αυτός είναι ο Brad Kissel. Let your horses run. Rock Radio 104,7 Μικέλα.

στα 52 λεπτά μετά τις 11, συντονισμένη εδώ στον Rock Radio 104,7 Μικέλα. Αντριάνο Τζελεντάνο, πέρα Βέρτη και κάπου πέρα βρέχει. Σιγά σιγά η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη βροχή, γι' αυτό καλό κακού να έχετε ομπρέλα μαζί σας. Disco Inferno, τελευταίο τραγούδι, όχι τελευταίο, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Surprise.

καλύτερο τελευταίο τραγούδι για σήμερα από τον Φίλιππο Μπερμπελίνη, Disco Inferno, γεννηθείς το 1990, αν θυμάμαι καλά. Καλά θυμάμαι, στην Βερόνα, στην Ιταλία. Και ο Ολυμπιακός έκανε ένα βήμα προς τον τελικό απέναντι στην Φερνάντε Μπαχτσέ. Αχ, Μπαχτσέ, Μπαχτσέ, Φερνάντε Μπαχτσέ. Με τελικό σκορ 79-61 στον πρώτο ημιτελικό του Final Four της EuroLeague. Θα αντιμετωπίσει στον τελικό την Real Madrid σε 1 ώρα, 9 ώρες, 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα από τώρα. Κάπου εδώ, Ιωσήφ Δαλενή Καστέλου για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τρίτη. Πολλά φιλιά, να περνάτε καλά και μην ξεχνάτε, μακριά από τοξικούς ανθρώπους. Bye bye, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.
6: Καλώς ήρθατε στο Rock Radio Stop 10. Σωτήρης Τζο Βακάρος παρέα με τηλερίς.gr. Όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά εδώ στο σπίτι μας, 27 χρόνια Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη, σε απευθεία σύνδεση Radio Drama 99.1 και rockradio.gr. Μας ακούτε το site μας παντού σε ολόκληρο τον πλανήτη. Στην κορυφή η φωνή των Foreigner, ο μοναδικός Lou Gramm με το Young Love. Θα είναι εκεί για δεύτερη εβδομάδα ή θα έχουμε καινούριο νούμερο 1? Ποια τραγούδια θα πάνε προς τα πάνω, ποια προς τα κάτω? Θα έχουμε νέα είσοδο. Το Top 10 που το ακούτε, 5η στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση, Σαββατοκύριακο 12 το μεσημέρι, σε επανάληψη. Αυτό που έχουμε να κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να θυμηθούμε το Top 10 για την εβδομάδα που μας πέρασε και μετά να πάμε κατευθείαν στην αναλυτική του παρουσίαση.
14: Rock
13: Radio's Top 10. On 104.7, number 10.
6: Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.
13: Number 9.
6: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
13: Number 8.
6: Generation Radio, The Melody.
13: Number 7.
6: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
14: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
13: Number 6.
6: Boys from Heaven, I'll Wait.
15: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
13: Number 5.
6: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
16: Your head up towards the sun.
13: Number 4.
6: Reeves Stimson, Too Late.
17: Too late, has it gone too far?
13: Number 3.
6: Alice Merton, Vision.
18: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
13: Number 2.
6: Skindred, Can I Get A?
19: Can I Get A? Can I Get A? Can I Get A?
13: Number 1.
6: Lou Gramm, Young Love.
20: Young Love.
21: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
13: Rock Radio 104.7
22: και στο
23: tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο dealeris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
24: Not to understand music.
13: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10.
6: Ξεκινάμε το Rock Radio Top 10 για αυτήν εδώ την εβδομάδα με new entry από τους ιερόλικους Rolling Stones. Στις 10 Ιουλίου μας δίνουν καινούργιο studio album με τίτλο Foreign Tongues και το πρώτο single μας δώσανε, το βρίσκουμε στο νούμερο 10. In the Stars. Here we go. It's Rock Radio's Top 10.

Πέμπτη βράδυ, πρώτη μετάδοση στο Rock Radio Shot Top 10. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία, μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδος Αθηνάς 1, αγωνία. Όλα τα υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλεις αποτελέσματα Lux, χρώματα τέτρα Lux, επικοινωνείτε με το Σταύρο εκεί 231-0-20-55-82. Ό,τι αφορά τα προβλήματα που έχετε με τα υδραυλικά ή με τα ηλεκτρολογικά σας προβλήματα. Πέμπτη βράδυ 24 βαθμοί Κελσίου, ενώ το Σάββατο πάλι στους 24, θα είμαστε 12 το μεσημέρι, Κυριακή στους 26. Σε επανάληψη ακούτε το Σαββατοκύριακο Rock Radio Top 10. Ξεκινήσαμε με new entry από τους Rolling Stones, In the Stars. Σωτήρι Τζιόγιο Βακάρος. Καλά που έχω εδώ το καλύτερο φιλαράκι μου, Φρέντο Εσπρέσο από τα Μικέλ. Είστε στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Θεσσαλονίκη, το Rock Radio Top 10, που είναι μια ευγενική χορηγία από dealeries.gr. The Electric Store, όλες οι επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές σας, αλλά και τα gadgets σας. Ζάκα 12 στην Νεάπολη.

0: time to success.
1: More action. Rock Radio's Top 10. Rockin' the Universe on 104.7. Number 9.
2: Η πίεση είναι τεράστια και οι Danny Boys from Heaven αναγκάζονται να υποχωρήσουν άλλες τρεις θέσεις αυτήν εδώ την εβδομάδα. Στο νούμερο 9 με το I'll Wait. Και ετοιμαστείτε, γιατί σε λίγο καταφθάνει και το δελτίο καιρού.

Μας έρχονται από τη Δανία, είναι οι Boys From Heaven. Φτάσαν μέχρι και το νούμερο 2, αλλά τελικά δεν κατάφερε να κατακτήσει την κορυφή. Με το I'll Wait, και ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μία χορηγία του Απολώνια, hotel, spa, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Θα ξεκινήσω πρώτα με τον καιρό της Παρασκευής, 22 Μαΐου, αν και δεν θα έχει μεγάλη διαφορά στο Σαββατοκυριακό. Η Ειδική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει θα έχουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες από τις προσημβρινές ώρες θα αυξηθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 5 και το απόγευμα μεταβλητή 3 με 4 από χώρες δημοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Μια από τα ίδια θα είναι το Σαββατοκύριακο. Έτσι, ίσως είναι καλύτερη πιθανότητα την Κυριακή να έχουμε μεμονωμένες καταιγίδες. Το Σάββατο η θερμοκρασία στα ίδια επίπεδα, την Κυριακή ανεβαίνει από 17 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

0: Rock Radio's Top 10. On 104.7, number 8.
1: Για να υποχωρεί 5 θέσεις πιο κάτω η Alice Merton με το Visions, που έχει κάνει και νούμερο 1 στο Rock Radio Top 10, σκεφτείτε τι πατζουρνισμός γίνεται προς την κορυφή. Είμαστε στο νούμερο

0: Top 10.
1: Number 10.
0: Rock Radio.
1: Rich girl.
0: 104.7.
1: And you're gone too.
0: Radio's Top 10, number 7.
2: Στο νούμερο 7 συναντάμε μια εκπληκτική συνεργασία που ανεβαίνει δύο θέσεις αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Για πάμε μια βολθίτσα στο παρελθόν. We go back.

Rock Radio Μικέλ στου 104,7. Σα ακούμε τα καφεδάκια μα και καινούργιε γεύσει. Και καινούργια ροφήματα στο στέκι μα εκεί στα Μικέλ, σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Παρέα με τη Lenny's.gr, The Electric Store, Keith Urban, Michael McDonald. Δύο θέσει πιο πάνω, στο νούμερο 7.

0: Number 6.
1: Άλλες δύο θέσεις ανεβαίνουν η μοναδική Generation Radio. Και φτάνουν στο νούμερο 6 με το The Melody. Και αυτό το τραγούδι έχει να κάνει με μια μελωδία από το παρελθόν και μπορεί να περάσει όλη σου ζωή από μπροστά.

0: Όλα αυτά που σας παρουσιάζω θα έχετε ψηφίσει στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς με την ισχύα σας και το τι έχουν μεταδώσει όλες τις εκπομπές εδώ στο Rock Radio Μικέλ.
1: Top 10 on 104.7 Rock Radio. Number 5.
0: Κάπως έτσι θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Ο Michael Stipe και ο Andrew Watt ανεβαίνουν και αυτοί με τη σειρά τους δύο θέσεις και φτάνουν ακριβώς στη μέση του Rock Radio Top 10.

0: Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Η Διαδά μου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia, λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιοι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
8: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
9: We have the most gadgets.
10: Now back to the music.
11: Back to the music.
9: And the most gimmicks.
12: You better stop thinking. Stop thinking.
13: Rock Radio.
12: Stop thinking.
13: Θεσσαλονίκη.
1: Επιστροφή στο Rock Radio Stop 10. Σωτήρι Τζότζο Βακάρο στα 3 μαζί σα. Βάθο Βάρο και Βακάρο. 37 χρόνια παρεούλα. Εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104,7 τα τελευταία 27. Και φυσικά το Rock Radio Stop 10 που είναι μια ευγενική χορηγία. Dealeries.gr, The Electric Store. Στην Νεάπολη, Ζάκα 12, το φυσικό κατάστημα. Σε απευθεία σύνδεση και στο ραδιοδράμα 99,1. Καλησπέρα σα και βέβαια για ολόκληρο τον πλανήτη. Είμαστε αυτοκολλητάκια μαζί σα. Μα παίρνετε μαζί σα παντού. Από το rockradio.gr, το site μα και φυσικά από όλα τα site που μεταδίδουν ραδιοφωνικού σταθμού. Πάμε τώρα να ρίξουμε μια ματιά τι έχουμε συναντήσει έως τώρα στο Rock Radio Stop 10. Ξεκινήσαμε στο νούμερο 10 με new entry από του Rolling Stones και το καινούργιο του In the Stars. Στο νούμερο 9, 3 θέσεις πιο κάτω για Boys From Heaven, I'll Wait. Ενώ στο νούμερο 8, 5 θέσεις πιο κάτω για Alice Merton και Visions. 2 θέσεις πιο πάνω στο νούμερο 7 για τον Keith Urban και τον Michael McDonald με το We Go Back. Άλλες 2 θέσεις στο νούμερο 6 ανέβηκαν η Generation Radio με το The Melody. Και άλλες 2 θέσεις ανέβηκε ο Michael Stipe παρέα με τον Andrew Watt στο νούμερο 5 με το I Play The Fool. Τι συμβαίνει στην κορυφή? Θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1 ή θα την ανάξει για δεύτερη εβδομάδα εκεί ψηλά ο μοναδικός Lou Gramm? Αυτό που έχουμε να κάνουμε ευθύς αμέσως είναι να πάμε να ανακαλύψουμε το τι συμβαίνει στο νούμερο 4.
14: Not to understand music.
15: This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7.
16: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
17: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
15: Number 4.
1: Μία θέση πιο πάνω η μοναδική Intelligent Music Project με το No Flame No Game. Η απίθανη φωνή του Joseph Williams την γνωρίζουμε πολύ καλά από τις επιτυχίες με τους Toto. Στα drums ο Simon Phillips. Υπέροχη Intelligent Music Project ανεβαίνουν μία θέση στο νούμερο 4.

Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι όσο απολαμβάνουμε Intelligent Music Project και το No Flame No Game, να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, σημειώστε το τηλέφωνο 231-0-251-051. 21 Μαΐου, πέμπτη βράδυ, είναι η πρώτη μετάδοση του Rock Radio στα 10. 21 Μαΐου του 1980 γεννήθηκε Gautier. Somebody that I used to. No. Από το Three Days Grace το 1978 ο Adam Wade Gautier. Το 1975 ο κιθαρίστας των Lost Prophets Lee Gaines. 1964 από το Charlatan ο βασίστας Martin Blunt. Ενώ το 1963 γεννήθηκε ο Ιρλανδός Kevin Shields. Από τους Dead or Alive το 1963 γεννήθηκε ο Tim Lever. Το 1955 ο Stan Lynch. Ενώ το 1948 ο μοναδικός Leo Sayer. Το 1947 ο εκπληκτικός Bill Chaplin από το Chicago. Είμαι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: Number 10.
1: Rock Radio.
0: Rich Girl.
1: 104.7.
0: And you're gone too far.
1: Rock Radio's Top 10.
2: Hey everyone, I'm Reeve Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Number 3.
3: Τσούκου τσούκου ανεξάρτητος καλλιτέχνης Reeves Stimson με τη δικιά του φοβερή και τρομερή προσπάθεια που κάνει από τα social media μπαίνει στην κορυφαία τριάδα, μία θέση πιο πάνω. Too late, άλλο αργά, παρά ποτέ. Jojo, VAKAROS, Βακάρος.

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μάλα μας Beat Service στην Αγίου Δημητρίου 46. Κάνετε στάση Αγίου Δημητρίου 46. Να συναντήσετε και τον Αντρέα να συνοηθείτε. Ή αλλιώς 2-31-2-95-95-97. Οι μηχανές σας και τα σκούτερ σας. Θα γυρίσω στο 1980, όπου ο Τζο Στράμερ τον Κλάσ συλλαμβάνεται στο Αμβούργο της Γερμανίας, γιατί σε ένα live πήρε την κιθάρα του και την κοπάνησε σε έναν εκεί μπροστά. Σε έναν οπαδό εκεί, εκεί τον έσπασε τα νεύρα μάλλον. Και στη διάρκεια που του κάνανε και αλκοτές, αρνητικός. Άλλα ήταν τα θέματα. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, Moto Mala Mass Fit Service, Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

0: 104.7. Number 2.
1: Το πάλεψε, το πάλεψαν οι ουαλοί σκίντες, αλλά δεν κατάφεραν να ρίξουν εκεί το βουνό από εκεί ψηλά, από το νούμερο 1. Παραμένουν σταθεροί στο νούμερο 2. Skindred, can I get a...

0: Δεν παρέμειναν σταθεροί στο νούμερο 2 με το Κεναγέρα. Πριν πάμε στο νούμερο 1, ήρθε η ώρα να πάμε με Νάταλια Σάμι στο Instagram αλλά και στο Facebook να κάνουμε το μοναδικό
1: flashback.
0: Ναι, να γυρίσουμε ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Top 10 και θα ανακαλύψουμε ότι στην κορυφή η Σουηδή Street Light για 2 εβδομάδες.
2: Hi, this is Johannes from Street Light and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Learn to love again. Jojo.

0: Κυρίες και κύριοι, είναι το μοναδικό
1: Flashback
0: με Natalie S. Hanmey στο Instagram αλλά και στο Facebook. Είναι και στο χώρο σας μοναδικές δημιουργίες. Ρούχα, αξεσουάρ, μιλιτέρ, καμίσες, τίσες, τα φοβερά πράγματα. Στην κορυφή, ένα χρόνο πίσω στο Rock Radio Stop 10, η μοναδική Streetlight και το Learn to Love Again. Πάμε στον κεντρικό μου χορηγό, πριν πάμε στο νούμερο 1.
2: Και στο tileris.gr. Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
3: You're listening to Rock Radio's Top 10 on 104.7 Rock Radio.
4: Hey, this is Lou Gramm, a Foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.
3: Number one.
0: Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, εκεί ψηλά ο Lou Gramm με το Young Love. Και μια που φτάσαμε στο νούμερο 1, το νούμερο 1 είναι μια χορηγία από πλακέτα.gr. Αδερφή Τριανταφυλλίδη, Αγίου Δημητρίου 56, τηλέφωνο 231-0-54-88-07. Τα σέρβις σας, οι βλάβες σας, τα πικά, τα ενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτα.

Δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα στην κορυφή του Graham και Young Love. Πάμε στο Rock Radio Weekend να ακούσουμε συνοπτικά το Rock Radio στα 10. Και αυτήν εδώ την εβδομάδα τι ψηφίσατε εσείς, τι μεταδώσαμε εμείς.

0: talk, success, more action.
1: Rock Radio's Top 10. Rock in the Universe on 104.7. Number 10.
2: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 9.
2: Boys from Heaven, I'll Wait.
3: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
1: Number 8.
2: Alice Merton, Visions.
1: Number 7.
2: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 6.
2: Generation Radio, The Melody.
3: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 5.
2: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 4.
2: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 3.
2: Reeves Stimson, Too Late.
5: Too late, has it gone too far?
1: Number 2.
2: Skindred, Can I Get A...
1: Number 1.
2: Lou Gramm, Young Love.
6: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
2: Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να ανάψει. Έτσι από αυτή τη στιγμή μπορείτε να μπείτε στο www.rockradio.gr να δείτε και τα 10 βίντεο clips και να ψηφίσετε και το Top 10 για την ερχόμενη εβδομάδα. Η πρώτη μετάδοση είναι Πέμπτη στις 10 το βράδυ μέσα στα Night Tracks, Σαββατοκύριακο σε επανάληψη στις 12 το μεσημέρι, podcast on demand, γράφετε Rock Radio 104,7. Τις Πέμπτες 11 η ώρα καταφθάνει Απόστολος Baby Baby DJ Βαγάρος. Το Σάββατο στη Μία Γιάννης Μαράκης. Ενώ την Κυριακή Σάκης Γουβανούδης.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him.
11: What's to like?
9: Rock Radio.
12: What?
13: Hello there.
14: Greetings.
9: Via satellite.
13: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: Rock Radio! Rock Radio! 104.7 Θεσσαλονίκη!
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
6: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
5: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
6: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
7: Και στο τηλερής.gr.
8: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
9: We better get our fingers on the pulse of this community.
10: 104.7. Back to the music.
11: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
11: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
13: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
14: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
15: The music and all hell broke loose via satellite. This is Rock Radio 104.7 Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόξ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Via satellite. You just sit back and enjoy the magic of rock. Θεσσαλονίκη Grace. This is Rock Radio 104.7.

0: Can you say that with me?
1: Rock Radio.
2: You people are born leaders and pioneers.
3: Pioneer. Pioneer.
4: This is Rock Radio 104.7.
5: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
6: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
7: Έλα, ξέρω τι θες.
6: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
8: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
9: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.
14: Back to the music.
15: Oh, yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
4: Rock Radio via satellite.
15: Pump it up loud. Wild, wacky.
4: 104.7.

0: Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο Τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
8: Are you ready to rock?
9: Now, back to the music.
8: At a biatch, and I think you got it.
9: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Λένι Κράβιτς. Γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1964 στη Νέα Υόρκη. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ Let Love Rule, οι ικανότητες του Λένι Κράβιτς ως δημιουργού και μουσικού παραγωγού καλυτέρευσαν. Αξέχαστες επιτυχίες του, το Are You Gonna Go My Way, Mama Said και It Ain't Over Until It's Over.
1: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

0: 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor.
5: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε παρέα στο Rock Radio 104 και 7, Μίχελ. Αυτή ήταν η Fleetwood Mac με το Dreams, ενώ προηγουμένως ακούσαμε Mike and the Mechanics, Another Cup of Coffee και φυσικά είναι ώρα για καφέ. Και ειδικά, Μίχελ. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7, η Τζελίνα Μακαντονάκη. Ο Oliver Hartman και η παρέα του για τη συνέχεια, One Step Behind.

σε ένα μήνα περίπου περιμένουμε στην πόλη μας τον Bryan Adams. 28 Ιουνίου θα είναι στο Μέγαρο Μουσικής. Σε ένα ακουστικό live πιστεύω θα είναι μαγικά. Bryan Adams με Tina Turner. It's Only Love.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
6: Για πες!
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: 104.7. Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

Hit of the moment από τους Asia εδώ στο Rock Radio 104.7 Nickel. Να στείλω την καλησπέρα μου στο Στέφανο. Ο Στέφανος κάπου είναι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, οδηγεί το ταξί του και μας ακούει. Να είσαι καλά, Στέφανε.

Γκραμ στην κορυφή του Rock Radio Stop 10 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Υπέροχος Lou Gramm με το Young Love. Αν θέλετε να παραμείνει στην κορυφή, τώρα που ο ανταγωνισμός έγινε ακόμη μεγαλύτερος με τους Rolling Stones New Entry στα σημερινό 10, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, να μπείτε στο www.eurocradio.gr και να ψηφίσετε. Πάμε να θυμηθούμε τώρα τους Bon Jovi, πίσω το 1984. She don't know me.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δε θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

Born Desire στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας. Το τραγούδι που έχω αποστάρει σε σελίδα μας στο Facebook. Πρώην νούμερο 1 εδώ στο Rock Radio Top 10 φυσικά πίσω από το 2017. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τους αγαπημένους Nickelback στο καινούργιο το single Bones for the Crows. Εδώ στο Rock Radio στο 104.7 Mikkel. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τις 7 η Τζελίνα Μακαντονά.

Μόλις ξεκίνησα να βρέχει πάλι στο κέντρο, ήρθε η ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Αύριο Κυριακή, 24 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 βεφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά

Σήμερα είναι και η μεγάλη συναυλία των Iron Maiden με πιθανότητα βροχής και δόθηκε η οδηγία να πάνε όλοι με διάβροχο και όχι με ομπρέλα, μην βγάλουν κανένα μάτι. Αν βρέξει όμως, δεν θα γίνει τίποτα, μη στεναχωριέστε. Από τις ωραιότερες στιγμές μου στη συναυλία είναι να βρέχει καταρακτοδός και να είναι μπροστά μου ο Ρόνι Άτκινς με τους Pretty Maids και να παίζουν αυτό ακριβώς το τραγούδι. Little Drops of Heaven. Κάθαρση. Μια χαρά είναι εκεί η βροχή. Μην τη φοβάστε.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
4: Ναι.
3: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

Επιστρέψαμε στο τελευταίο μας μισάωρο με τον Φίλι Μπέιλι και Woman. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι το οποίο θέλει πολύ να ακούσει ο Νίκος από το Κιλκής, από την καινούργια δουλειά των Τακέτο, Closer to the Sun, εμπνευσμένο από την ταινία Almost Famous. Εξαιρετικό τραγούδι. Θα θέλουμε πάρα πολύ να μπει στο Rock Radio Top 10. Θα δούμε. Κάνουμε υπομονή. Ας το απολαύσουμε.

Dropship Jupiter από το Strain. Αύριο είναι Παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς και θα πραγματοποιηθεί σχετική εκδήλωση στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Στεμπικής Αμήνης 11 με 2. Ανοιχτή στο κοινό, οπότε όποιος έχει ερωτήσεις μπορεί να πάει και να λύσει τις απορίες του. Θα βρέχει κιόλας.

Μα τι μεγάλη χαρά έχω στο στούντιο εδώ τον κόμι των επιτυχιών Νίκο Χριστοδούλου. Πανέτοιμο για τις επόμενες 2 ώρες, οπότε τι να κάνω τώρα. Εγώ είμαι περιττή εδώ. Πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τη Γιάννα και τη Φιλιό, το Σάκη και τον Γκάρι. Να είστε καλά. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 5. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής από τις 5 ως και αυτή τη στιγμή ήταν η Τζελίνα Μαχαντονάκη. Καλή συνέχεια. Σας αφήνω με Perfect Plan, In and Out of Love.

0: Μάλιστα.
1: Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

Εδώ είμαστε, Rock Radio 104.7 με χορηγό πάντα το Μικέλ από τη Θεσσαλονίκη. Την καλησπέρα μου σε όλους. Για το επόμενο 2ωρο μέχρι τις 9, Νίκος Χριστοδούλου θα βρίσκεται εδώ με αγαπημένα τραγούδια δικά μου και δικά σας, κυρίως στο δεύτερο μέρος από τις 8 και έπειτα. Ξεκινήσαμε με Poco. Τέλη δεκαετίας 80 ήταν η επιστροφή τους από ένα σχήμα το οποίο μεσουράνησε εκεί στη δεκαετία του 70 στο χώρο της South Rock. Call It Love. Συνέχεια με μια πολύ αγαπημένη φωνή, εξαιρετικός καλλιτέχνης, Joe Cocker.

Αυτή είναι η Σιμπλιρέτ με τον Μικ Χάκνα, λεγερική φυσιογνωμία του συγκροτήματος, από το debut άλμπουμ τους, το Picture Book Come to My Aid, εδώ στον Rock Radio 104.7. Μικέλ. Πάμε τώρα να θυμηθούμε τους Tears for Fears, ντουέτο από τη Βρετανία που αγαπάμε ιδιαίτερα εδώ. Το Late Show Low είναι από τα τραγούδια που δεν θα ξεχάσουμε εύκολα.

από τους πλέον διάσημους μουσικούς παγκοσμίως εν ζωή, ο Paul McCartney, από ένα single που κυκλοφόρησε το 1994, Hope of Deliverance. Ο δίσκος Off the Ground, να πούμε ότι εκεί την εποχή στο Λονδίνο κυκλοφόρησε και ένα house remix του τραγουδιού, το οποίο κυκλοφόρησε ο ίδιος ο Paul McCartney με ψευδόνυμο και έγινε και πολύ μεγάλη επιτυχία στον χώρο. Πραγματικά πολύ τάλαντος, να πεις. Πάμε σε πιο σύγχρονα πράγματα, αλλά ο ήχος θυμίζει πάρα πολύ δεκαετία 70. Από τη Νέα Ζηλανδία, ο Kirk Buchanan συνεργάζεται με πολύ μεγάλα ονόματα, όπως ο Bill Chaplin των Chicago. Never gonna give you up.

0: και μισή. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

επιστροφή μετά τις διαφημίσεις με ένα all time classic από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Είναι οι Talking Heads. Ο δίσκος Remaining Light, σε παραγωγή βέβαια του Brian Eno, ιδιαίτερη προσωπικότητα ο κύριος. Το Once in a Lifetime βέβαια είναι από τα τραγούδια που αγαπάμε πάρα πολύ, και όπως είπε και ο ίδιος ο David Byrne, επηρεάστηκε πάρα πολύ από αφρικανικούς ήχους τότε που άκουγε φανατικά τον Νιγηριανό καλλιτέχνη τον Φαλάχουτη. Μένουμε στην ίδια χρονιά και σε ένα συγκρότημα που συμμετείχε μια περίοδο ο Brian Eno μόνο για τα δύο πρώτα άλμπουμ, μετά κατέληψε. Μιλάω για τους Roxy Music. Αυτό είναι το Same Old Scene.

Πραγματικά οι Rolling Stones κάνουν ακόμα πράγματα που θέλουμε να ακούμε, και αυτό είναι κάτι πρωτόγνωρο για ένα σχήμα το οποίο βρίσκεται από τις αρχές δεκαετίας του 60 στην ισχογραφία. Foreign Tongues ονομάζεται ο καινούργιος δίσκος ο οποίος θα κυκλοφορήσει. Foreign Tongues ονομάζεται ο καινούργιος δίσκος ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις

ξεκίνησε πρώτα με την Τσακακάν, αλλά η εταιρεία δεν το κυκλοφόρησε ποτέ. Μόνος του λοιπόν, και τεράστια επιτυχία για αυτόν τον πολύ μεγάλο μουσικό.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την Αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η Αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η Αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, Αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: You'll reap the benefits for years to come.
15: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Adam Levine, ο τραγουδιστής των Maroon 5, είχε δηλώσει πως έγραψε το συγκεκριμένο τραγούδι μέσα σε μία ώρα. Αλλά το αποτέλεσμα είναι μοναδικό, τεράστια επιτυχία, She Will Be Loved, ενώ προηγουμένως θυμηθήκαμε και τον Mark Knopfler με το Punish the Monkey. Έτσι μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα για σήμερα, η οποία βέβαια έχει και δικές σας μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ και σήμερα για την δυναμική συμμετοχή. Νίκος Χριστοδούλου στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ 104.7 μέχρι τις 9 όπως κάθε Σαββατοκύριακο. Καλησπέρα στη Χριστίνα Αναστήλο, στην Εύη. Καλησπέρα στον Νίκο το συνονόματο, στον Οδυσσέα. Γεια σου Διονύση εκεί στην Αθήνα, όπως και στο Θανάση, στη Ρένα, στα Γιάννενα, στην Καλλιόπη, στη Φωτεινή, στην Νικολέτα, στον Αντώνη, στην Σαφό και στο Κωνσταντίνο. Καινούργια δουλειά για τον Νικ Κάσλεϊ. Μας αρέσει πάρα πολύ. Waiting on you.

Να πούμε και τον καιρό. Μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Λοιπόν, για αύριο στην πόλη προβλέπονται νεφώσεις σποραδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στις πρωινές ώρες. Άνεμοι, μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ήταν το δελτίο καιρού και βεβαίως ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

1984, Barry Hall και John Oates. Out of Touch, βέβαια, πολύ μεγάλη επιτυχία, το τελευταίο τους νούμερο 1. Συνολικά έχουν 6 στην Αμερική. Το ντουέτο το οποίο κατέληξε βέβαια να μην μιλάει ο ένας στον άλλον. Είναι λίγο ειρωνικό αυτό με σχέση τον τίτλο. Ο Barry Hall μίλησε τον John Oates πριν από 3 χρόνια για οικονομικές διαφορές μεταξύ τους. Rock Radio Μικέλα 104.7. Καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε εδώ για να κάνουμε το βράδυ σας φυσικά καλύτερο με την βοήθεια της μουσικής μας. Θα πάμε τώρα στο 1982, όπου ένας καλλιτέχνης ονόματι Greg Guidry κυκλοφόρησε ένα δίσκο που ονομάζεται Over the Line. Έχει γράψει τραγούδια για πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, ο συγκεκριμένος κύριος, όπως για τους Climax Blues Band, τους Exile, τον Johnny Taylor και άλλους. Έχει κάνει φωνικά στους Allman Brothers, το θρυλικό South Rock συγκρότημα στην Αμερική. Αυτό είναι το Going Down, η πιο μεγάλη του επιτυχία.

0: this next arrangement.
1: You're in need of a serious attitude adjustment. Serious attitude adjustment, young man.
2: Via satellite, it's Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων. Για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερς στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: To start somewhere.
8: Back to the music.
7: What better place than here?
8: Rock Radio.
7: Better time than now.
8: The new 104.7.

0: μικρότερος από τα αδέλφια των Gibb, κοινός Bee Gees, ο Andy Gibb, ο οποίος ήταν superstar εκείνη την περίοδο. Το 1978 κυκλοφόρησε το δίσκο Shadow Dancing. Αυτό είναι το I Go For You, ενώ το τελευταίο ημίωρο για σήμερα άνοιξε με την Amy Winehouse, τραγούδι για τον Στέφανο, ο οποίος μας το θύμισε. Νίκος Χριστοδούλου στο μικρόφωνο του Rock Radio 104 και 7, Μικέλ, μέχρι τις 9. Πάμε τώρα σε έναν εξαιρετικό κιθαρίστα, ολοκληρωμένο μουσικό πρέπει να πω. Μιλάω για τον Chris Rea. Το 2000 κυκλοφορεί τον δίσκο King of the Beach. Ήταν η συνέχεια του θρυλικού δίσκου On the Beach που κυκλοφόρησε το 1986. Εδώ βέβαια πιο όριμος, πιο μεστομένος, ο καλλιτέχνης, χωρίς εμβολία. Θυμόμαστε το υπέροχο Guitar Street.
1: There's a crazy sense of duty as he licks between his fingers, wipes the ketchup from his face and hands. There's a strong determination that his teachers never witnessed, never close enough to understand.

για τον Στέλιο το συγκεκριμένο που μας το θύμισε. Βασικά δεν το ξεχάσαμε. Τεράστια επιτυχία για τον Billy Idol, Flash for Fantasy από το Rebel Yell του 1983. Εδώ στον Rock Radio 104 και 7 Μικέλ, σε μια βροχερή Θεσσαλονίκη, σε μια βροχερή Ελλάδα γενικότερα. Οπότε να ακούσουμε και ένα τραγούδι με θέμα την βροχή από έναν Ιρλανδό αυτή τη φορά, από τον Brian Kennedy που αγαπάω. Και τι έγινε λοιπόν που βρέχει? So what if it rains?

Λοιπόν, αυτά από μένα για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 7, 2 ώρες στο μικρόφωνο του Rock Radio 104 και 7. Μικέλ, ήταν ο Νίκος Χριστοδούλος. Εσείς όμως δεν πρέπει να φύγετε σε καμία των περιπτώσεων. Τα καλύτερα έρχονται. Θείος Κώστας εδώ θα συνεχίσει για εσάς που θέλετε να πάτε εδώ μαζί του ραδιοφωνικά. Θα σπάσει και κάτι ρεκόρ, όπως μου είπε, θα σας τα πει σε λιγάκι. Εμείς εδώ στις 7, στην ώρα μας αύριο. Καλό βράδυ.

0: Είναι 9. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατρο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.
14: Ladies and gentlemen, welcome to the show.
16: Έρχονται.
17: Οι αθυνιασμένες γελάδες, οι αιμοδιψείς ερυθρόδερμοι,
16: οι διασκευές του θείου Κώστα.
18: τραγούδια που όλοι σχεδόν έχετε ξανακούσει και τραγούδια που όλοι σχεδόν δεν έχετε ξανακούσει.

και καλησπερίζω. Τα όμορφα νηψούδια. Απόψε δεν έχω έρθει εξαιρετικά καλά προετοιμασμένος όπως συνηθίζω, επειδή αυτή τη βδομάδα έπρεπε να περάσω αξιολόγηση, σεμινάρια και εξετάσεις για να πιστοποιηθώ. Πλην όμως, σήμερα που είχα λίγη ωρίτσα στα χέρια μου πριν κατέβω σταθμό, έψαξα και με μεγάλη μου χαρά θα τολμήσω να πω ότι θα σπάσω ένα προσωπικό ρεκόρ. Το προσωπικό μου ρεκόρ από τη στιγμή που κυκλοφορεί ένα τραγούδι στο διαδίκτυο μέχρι να το εκπέμψω εδώ πέρα στο Rock Radio ήταν 2 ώρες και κάτι λεπτά. Λοιπόν, το τραγούδι με το οποίο θα ξεκινήσω κυκλοφόρησε στις 7:13 ακριβώς σήμερα, το οποίο σημαίνει ότι το προσωπικό μου ρεκόρ μετάδοσης πέφτει κάτω από τις 2 ώρες. Τέλος πάντων, καθώς έχουμε μπει σε εποχή ανόδου του θερμομέτρου της πολιτικής έντασης και έχουμε την τάση να ομφαλοσκοπούμε στα δικά μας, θα μου επιτρέψετε αυτό το Σαββατόβραδο να ασχοληθώ με κάτι που εξαιρετικά τεχνιέντος περνάει στη ζούλα. Και αυτό είναι η μελούμενη κυκλοφορία της ταινίας Οδύσσια, ενός εξαμβλώματος τόσο κολοσιαίων διαστάσεων που πρακτικά σηματοδοτεί τον θάνατο του υπάρχοντος Hollywood. Έχω να χώσω μπόλικα ανάμεσα στα κομμάτια που θα ακουστούν απόψε. Επομένως, αν έχετε ώρα και όρεξη, στήστε αυτή. Γιατί έχει ξεκινήσει η κολοσιαία επιθεώρηση εξωφρενικών τεχνητονοημοσυνικών ενορχιστρώσεων του θείου Κώστα. Και το τραγούδι που σπάει το ρεκόρ είναι κάτι που κυκλοφόρησαν πρώτοι οι Αλφαβίλ το 1984 και εμείς το ακούμε τώρα.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και καθώς η μέρα απόψε είναι βροχερή, θα συνεχίσω σε ήπιο κλίμα. Άλλο ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε σήμερα και όπως λέγαμε με τον Νίκο τον Χριστοδούλου, πόνιρι σου πια. Του λέω θα παίξω το Sailing. Μου λέει ποιο, του Τάδε ή αυτό του Rod Stewart. Και του λέω όχι, αυτό των Sutherland Brothers. Μου λέει το ίδιο, είπε και ο Stewart. Πόνιρι σου πια ο Νίκος ο Χριστοδούλου.

Και μετά τους αδερφούς Sutherland του 1972, πάμε Αυστραλία μεριά, αρχικά τουλάχιστον, για να ακούσουμε Midnight Oil του 1987, όπως ακούγεται σήμερα.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out, 104.7.

γλυκύτατων μου τέκνων, σε εκτέλεση χθεσινή. Και συνεχίζουμε, γιατί γι' αυτό λατρεύω το rock and roll, σε εκτέλεση σημερινή.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Αμέ. Όμορφα νυψούδια, πορεύεστε στα παράλληλα μουσικά σύμπαντα της Κολοσσίας. Επιθεώρησης εξωφρενικών τεχνητών νοημοσυνικών ενορχιστρώσεων του θείου Κώστα. Το οποίο σημαίνει ότι όλα τα τραγούδια που ακούμε είναι από τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, η μουσική είναι από τους κλάδους που ωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Εμείς οι υπόλοιποι άνθρωποι, σχετικά όχι, γιατί έτσι όπως την πλασάρουν τώρα, είναι μια τεχνολογία που αντί να λειτουργεί απελευθερωτικά, λειτουργεί υποδουλωτικά. Τέλος πάντων, εμείς τα ξεχνάμε όλα αυτά και πάμε με τους Dead Kennedys, διακοπούλες στην Καμπότζη.

Και αυτό ήταν «Η κυρία στα κατακόκκινα». Chris Deberg, 1900... «Κυρία στα κατακόκκινα». Chris Deberg, 1980.

0: στα ίδια συσκευές είναι από του κόσμου όλες τις γωνιές. Του Θη Ουγκό στα ίδια συσκευές είναι κουφές, τρελές, μουρλές, λολές, ζαβές. Του Θη Ουγκό στα ίδια συσκευές είναι απλώς συναρπαστικές. Σάββατο αργά το βράδυ στο Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio.
1: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει, θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
8: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
9: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
8: Το δικό μου είναι για ποι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
9: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
8: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
9: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
8: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
9: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
10: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
8: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
14: Hello again, here's what's happening.
15: Now, back to rock radio.
14: Cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.

όμορφα νηψούδια, είναι η δεύτερη ώρα του θείου Κώστα και θα αρχίσουν να βγαίνουν τα γάντια. Όλη την περασμένη εβδομάδα, όσο είχα ώρα, ξέχασα τη μουσική και ασχολιόμουν ως άλλος, πώς το λένε οι Αμερικάνοι, keyboard warrior. Πληκτρολογίο μαχητής, να βρίζω το καινούριο εξάμπλωμα που θα μας σερβίρει το Hollywood προς τα μέσα τέλη Ιουλίου. Είναι η Οδύσσια του, πώς το λένε, μισό λεπτό, Christopher Nolan, ο οποίος θεωρείται ένας καταξιωμένος καλλιτέχνης, σκηνοθέτης, στο να αποδίδει τα σκοτεινά πράγματα που η αγγλοσαξονική ψυχοσύνθεση προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Το τρέιλερ αυτής της ταινίας, η οποία φυσικά ουδέμια σχέση έχει με την αρχαία Ελλάδα, έχει ξεσηκώσει τέτοιο πάταγο ρημαγδό αντιδράσεων που το Hollywood τρέχει να το μαζέψει και δεν μπορεί. Βγάζει όλο το βαρύ πυροβολικό του. Τον George Clooney, τον Robert De Niro και φυσικά τον Έλληνα πολίτη Tom Hanks να λένε πράγματα που τους καταβαραθρώνουν και θα τους κυνηγάνε αιώνια. Όμορφα νηψούδια, έχω να πω πολλά για αυτό το σκουπίδι, που δεν είναι καν σκουπίδι, το σκουπίδι έχει μια θέση στοιχοματερή. Η Οδύσσια του Christopher Nolan δεν έχει θέση πουθενά στο ανθρώπινο σύμπαν.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και ένα μικρό διαλυματάκι για να πούμε το δελτίο καιρού. Μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο, Κυριακούλα, 24 του Μάη του 2026, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται μια μέρα λίγο πολύ σαν τη σημερινή. Με νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρώτες πρωινές ώρες και μην εφησυχάζετε, εκ νέου το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι μεταβλητουτσικοί από εδώ και από εκεί, 3-4 μποφοράκια. Και η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Και ας αρχίσουμε να ξεμπλέκουμε το πλεχτό της Οδύσσειας του Κρίστοφερ Νόλαν. Βασίζεται πάνω στη μετάφραση μιας Αμερικανίδας, ο Θεός να την κάνει πανεπιστημιακή διδάκτορα, που λέγεται Έμιλι Γουίλσον. Η Έμιλι Γουίλσον, λοιπόν, αποφάσισε να δώσει μια αντιπατριαρχική εκδοχή της Οδύσσειας, και επειδή όπως όλα τα άτομα που είναι εγωπροσιλωμένα φοράνε τις παροπίδες του μεγαλείου τους, ενώ στην πραγματικότητα είναι ανίκανα να καταδυθούν στα βάθη των νοημάτων με τα οποία ασχολούνται, τα έφερε όλα στο επιφανειακό και ρηχό επίπεδό της, και σε βάση αυτά τα πράγματα ήρθε ο Κρίστοφερ Νόλαν να δημιουργήσει αυτό το σλόπ.

Όμορφα ανιψούδια, συνεχίζουμε να ξυλώνουμε το πλεκτό της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, περνώντας μετά την άθλια μεταφράστρια στο άθλιο casting που έχει κάνει. Θα ξεκινήσω από τα ριχά, το οποίο σημαίνει το πλάσμα που υποδύεται τον Αχιλλέα στον κάτω κόσμο που πάει να τον συναντήσει, περνάει και τον βρίσκει ο Οδυσσέας. Λοιπόν, αυτό το πλάσμα είναι ένα transsexual, το οποίο κάποτε ήταν γυναίκα, αποφάσισε να κόψει τα στήθη της και πλέον θεωρείται άντρας. Το όνομά της Elliot Page, και το τι memes, το τι μιμίδια έχουν βγει για αυτό το πλάσμα, σας συνιστώ να τα δείτε μόνα σας στο ίντερνετ. Μόνοι σας. Μόνες σας. Συγγνώμη. Μπερδευτικά. Αυτή η πολιτική ορθότητα μερικές φορές με ισοπεδώνει.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Thessaloniki.

Και συνεχίζουμε το σούβλισμα της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος εισπράττει αβέρτα κουβέρτα ντομάτες και λεμονόκουπες. Επόμενος λόγος που κάνει αυτή την ταινία περιγέλαστη είναι η επιλογή της ηθοποιού για τον ρόλο της ωραίας Ελένης και έναν άλλον δεύτερο ρόλο στην ταινία. Λοιπόν, η ωραία Ελένη θα ερμηνευθεί από την Λουπίτα Νιόγκνο. Συγχωρέστε με, οι ποσαχάριες γλωσσικές μου ικανότητες είναι στοιχειώδεις, όπως στοιχειώδης είναι και η ποσαχάρια λογοτεχνία. Η Λουπίτα Νιόγκο, λοιπόν, είναι κενιάτισσα ηθοποιός γεννημένη στο Μεξικό και φυσικά είναι η πλέον ενδεδειγμένη για να υποδηθεί την ωραία Ελένη με τις υποκριτικές ικανότητες νηπίου 4 ετών που διαθέτει.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Και συνεχίζω το σούβλισμα. Όμορφα ανυψούδια. Αυτό το εξάμβλωμα που λέγεται Οδύσσια και θα κυκλοφορήσει σε κανένα δίμηνο από τώρα, έχει ξεσηκώσει πραγματικά καταιγισμό αρνητικών σχολείων και επικρίσεων σε όλα τα επίπεδα. Από τους Ελληνοαμερικανούς, οι οποίοι βρίζουν όπως ακριβώς χρειάζεται αυτό το κατασκεύασμα, μέχρι την αξιοπρεπή ακαδημαϊκή κοινότητα που λέει ότι βρε παιδιά, ας σεβόμαστε και λίγο αυτά που υπάρχουν και ας μην υπεξαιρούμε και κλέβουμε πολιτιστικές καταβολές για να τις μετατρέψουμε σε μια αηδία που θα μας χαρίσει Όσκαρα.

Και ενώ που λέτε, οι παγκόσμιες αντιδράσεις ενάντια στην Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν κορυφώνονται και αποτελούν μια ανέλπιστη αλλά και επιβεβλημένη ευκαιρία να εκφραστούν μετά από τόσα χρόνια, αν μη τι άλλο, τα ελληνικά ιδανικά του ορθολογισμού, μια λέξη που συχαίνεται η σύγχρονη πραγματικότητα μέχρι αηδίας. Αντί λοιπόν να εκμεταλλευτούμε αυτή την ανέλπιστη ευκαιρία, εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Και ξέρετε γιατί σφυρίζουμε αδιάφορα? Για τον απλό λόγο ότι η ελληνική πολιτεία, διαμέσου του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυρίας Μενδώνη, είναι συμπαραγωγός με ένα ασήμαντο ελεηνό ποσοστό όσο μπορεί να αγοράσει σε μια παραγωγή του Hollywood 6 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία δοθήκανε για να γίνει αυτό το εξάμπλωμα, γιατί της κοίνων ξένων ρήμαση πειθόμενη. Αυτά φυσικά είναι 6 εκατομμύρια δολάρια που θα μπορούσαν να κάνουν δύο εξαιρετικά άρτιες ελληνικές ταινίες. Πιστέψτε με, εγώ θα μπορούσα να κάνω τη μία τουλάχιστον, αλλά όταν δοκίμασα να απευθυνθώ στο Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου έφαγα πόρτα. Φυσικό δεν είναι με τα μυαλά που κουβαλάω. Αυτά τα 6 εκατομμύρια δολάρια είναι ουσιαστικά άντε γεια σας. Καθώς αυτή η ταινία, όπως ξελαριγκιάζομαι να γράφω στο διαδίκτυο, this slop must flop. Αυτή η μπούρδα πρέπει να πατώσει.

Rock Radio Thessaloniki. Όμορφα νηψούδια για να τελειώσω αυτή την ώρα πολεμικής ενάντια στην καινούρια ταινία Οδύσσια, και επειδή υποψιάζομαι ότι θα τολμήσουν να την προβάλλουν και στην Ελλάδα, δίνω υπόσχεση στον εαυτό μου και σε όλους εσάς που με ακούτε ότι έστω και μόνος μου, έστω και μία φορά, θα πάω να στηθώ έξω από ένα σινεμά που θα την προβάλλει και θα κουβαλάω απλά ένα πανό που θα γράφει «This slop must flop».

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
10: Ναι.
9: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Και θα κλείσω την πολεμική μου ενάντια σε αυτό το εξάμπλωμα. This despicable, disgrace, disgusting thing called Odyssey. Με το κερασάκι στην τούρτα, το οποίο είναι ότι οι κλέφτες της ελληνικής λογοτεχνίας ως ύψιστη ένδειξη περιφρόνησης προς οτιδήποτε ελληνικό δεν έχουν ούτε έναν Έλληνα ηθοποιό στην Οδύσσια. This slop must flop.

0: Things go better with rock. Rock radio. Rock radio. Θεσσαλονίκη.
1: Και ναι, αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το You Really Got Me των Kinks του 1964. Και θα συνεχίσουμε με έναν Demi Λαμπρό επικίδιο που θα κάνω σε ένα κανάλι του YouTube από το οποίο έχω παίξει αρκετά κομμάτια στην εκπομπή και το οποίο πήγα σήμερα να δω τι γίνεται και φυσικά έχει καταργηθεί, έχει σβηστεί, έχει εξαφανιστεί με ένα κλικ. Για το κανάλι Country Hits Diff από την Αργεντινή, το οποίο έπαψε να υπάρχει από σήμερα, προς τιμήν του. Ένα τραγούδι που έχει βγάλει, πότε το βγάλες, 14 του Μάη. Queen. Ποιος θέλει να ζήσει για πάντα.

Αντίο, country diff hits. Η φευγαλαία παρουσία σου δεν πέρασε απαρατήρητη. Και από τους Queen του 1986 στους Oasis του 1996.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

και αν ψάχνετε στο Shazam να βρείτε τι μόλις ακούσατε, Μάταιος Κόπος. Η εκπομπή κάνει το Shazam να γονατίζει και να λέει I don't know, I don't know. Επόμενο κομμάτι, μετά τους Police του 1983, μερικά χρονάκια πιο πίσω, αλλά πάντα στη σημερινή εκδοχή των πραγμάτων. Ένα κομμάτι που άφησε εποχή από τον Sly και το συγκρότημά του, τους Family Stone.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Με έναν σκασμό τραγούδια ακόμα να παίξω, δεν ξέρω πρακτικά τι να πρωτοβάλω. Πρέπει να ξαναγυρίσω το κλίμα σε ροκάδικη κατάσταση. Ακολουθεί Barbara, που σου το ρώσου, Streisand, του 1980. Σε εκτέλεση αυτού του μήνα, φρεσκαδούρες.

Ένα τραγούδι σε στίχους Paul Anka και πρώτη εκτέλεση από τον Tom Jones το 1971. Ναι, τέτοιο βαθύ παρελθόν. Προλαβαίνω δύο τραγούδια ακόμα. Το πρώτο, τσαμπουκάς, Louis Armstrong, 1967.

όμορφα νηψούδια, λίγο πολύ αυτό ήτανε. Το σαρκείο μου μου λέει να πάω για κρεβάτι μου και νομίζω ότι απόψε για άλλη μια φορά έδωσα τη μάχη μου με την καλπάζουσα άνοιά μου. Ξέρετε, το πρώτο σύμπτωμα της άνοιας είναι το σύνδρομο Τουρέ, το οποίο σημαίνει να αμολάς ακατάσχετα μπινελίκια. Και όπως ακούσατε, απόψε έριξα κάμποσα. Τι να κάνω, έχω κι εγώ ινδάλματα που μου δείχνουν τον δρόμο. Τον πρόεδρο Τραμπ. Μπούγιο, μπάχαλο και μπινελίκια. Θα ανανεώσω το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο και εσείς μέχρι τότε συνεχίστε να κάνετε ό,τι κάνετε και κοιτάξτε να το κάνετε καλά. Ιδάλλως δεν θα σας γεμίζει. Και αυτή η ζωή, you know, συμβαίνει μόνο μία φορά. Κλείνω με ένα τραγούδι του Ritchie Havens που πρωτοακούστηκε στο φεστιβάλ του Woodstock το 1969.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: The controversial.
14: Back to the music.
13: Let's not get ridiculous.
14: 104.7 Rock Radio. Things go back.

0: 104.7 Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online Natalie S. Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: You will not be able to turn this record off.
4: Back to the music. Rock Radio 104.7.

via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.

Η ώρα είναι 2 στο Rock Radio Mikel στους 104,7.

0: is Rock Radio Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Lenny Kravitz. Γεννήθηκε στις 26 Μαΐου του 1964 στη Νέα Υόρκη. Μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ Let Love Rule, οι ικανότητες του Lenny Kravitz ως δημιουργού και μουσικού παραγωγού καλυτέρευσαν. Αξέχαστες επιτυχίες του, το Are You Gonna Go My Way, Mama Said και It Ain't Over Until It's Over.